0: δύναμη, και έχουν περάσει ασκητέ, έχουν περάσει άγιοι, έχουν ανέβει άνθρωποι οι οποίοι εκεί μεταφέρανε πολλά πράγματα από τα βιώματα που...
1: Γκρέκα μου, πρέστρι, πιο απορφύριος, ενώ η αλπέτωσε το πούλα για την ηλική.

0: δύναμη και έχουν περάσει ασκητέ, έχουν περάσει άγιοι, έχουν ανέβει άνθρωποι οι οποίοι εκεί μεταφέρανε πολλά πράγματα από τα βιώματα που...
1: Κρέκα μου πρέστρι, πιο απορφύριος ελού, η το πούλα για ταινί, του

0: ka lohutaja, püha vaim, kelle isa saadab minu nimel, tema õpetab teile kõik ja tuletab teile meelde kõik, mida mina teile olen öelnud.
1: Δύναμη, γιατί έχουν περάσει ασκητέ, έχουν περάσει άγιοι, έχουν ανέβει άνθρωποι οι οποίοι εκεί μεταφέραν.
2: Κούσετε κατκέντιτ, ράματος, πύχα Πορφύριος, ελού και ρωπέτουσετ, κρέκα μου, πρέστρι, ελού.